0: love Auckland.
1: I love Auckland.
2: I love Auckland.
3: I do like Auckland.
4: I love Auckland.
5: I love Auckland.
6: Good weather, good people, and I like it.
7: Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
8: And I thank my lucky star.
9: Και παρόμοιο μάικι να προγράμμουν μπουλάω. Εγώ ας να δω λίγο την ομνήν του Βενγράβη. Το κακό πράγματι και αν είναι βέκα με λίγο τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα είπε μπουλά μου έδειτε κοιάνι και να με κάντα με είπε τι έρωσα μάι την Βενγράβη τι γόνα. Τον πάνε μπουλά. Νιού Σιλάνδια να πεούλου ήταν αντρέν ρέσο. Με μπουλά θα να δω τίκο μπουλού μπουλά. Μια αλβινάχη νίγκα είπα τούντα λίγο τίκο μάι. Go on planetaudio.org.nz and I'm on a little bit of a scene radio. Do a step of a point the honor.